0: Η πλήση και ζήσε ράδιο. Εκοπόι, εσυπό. Τηλεφώνου λου κατ κάουντι κάουντι κάουντι. SMS λου δισεξεκ, δισεξεκ. Εω σύλλο απ, Paradise FM, Σίσιλ.
1: L'autre est temps, avec la station numéro 1,
2: qui fait Sicile briller.
1: Paradise FM, nous tout le temps là.